το βέλος του Θεού Απόλλωνα καρφώνεται στη φτέρνα μου. Το βέλος του Θεού Απόλλωνα καρφώνεται στη φτέρνα μου. Καρφώνεται στη φτέρνα.